μεταναστών προχώρησαν σήμερα το πρωί λιμενικές αρχές έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλωνιμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 15χρονος, ο οποίος είχε βγει για βόλτα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγινε γνωστό στις αρχές το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος. Από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά αρχικά με θομπίες και όσο μεγάλωνε με ασελγείς πράξεις ένα κοριτσάκι ο νονός του. Ο 59χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είναι από τα Χανιά, στις 21 Αυγούστου πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις βαρύτατες πράξεις που το αποδίδονται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακριτική αρχή Ρεθύμνου, καθώς μέσα στον Ιούλιο η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών, προέβησε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμή υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση κατεχομένων κυψελών για το έτος 2026 με λησοκόμη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνης. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τους γνωστούς ηθοποιούς Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 9 το βράδυ. Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα 3η 25 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δεν έχει τέλος η φαντασία των επιτίδιων που εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες και όπως αποδεικνύεται έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στους πολίτες να μπορέσουν να αντιληφθούν πότε πλέον έχουν πέσει θύματα απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν μία από τις δύο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, που είναι αρμόδιοι για τις συναλλαγές, εισήλθε μέσω της Google στο διαδίκτυο σε μία πάγια και συνηθισμένη διαδικασία προκειμένου να εισέλθει στο περιβάλλον της τράπεζας. Ωστόσο, ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην τράπεζα ήταν στην πραγματικότητα μία εικονική σελίδα πανομοιότυπη με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση, την ίδια ημέρα απέσπασαν τους κωδικούς που είχε βάλει στην ιστοσελίδα και περίμεναν ημέρες πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή, επιλέγοντας ώρα που δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτές οι ενέργειές τους. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 5 προχώρησαν σε συνολικά 55 συναλλαγές, μεταφέροντας συνολικό ποσό από λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης ύψους 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τράπεζες. Σοβαρό τροχαίωμα εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες το βράδυ στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη της Γεργιούπολης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε πέζη γυναίκα και την εξφενδόνησε αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Η πτώση της ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, ώστε να αποφευχθούν ακόμη χειρότερες συνέπειες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο. Σε δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών προχώρησαν σήμερα το πρωί λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλωμημένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 15χρονος, ο οποίος είχε βγει για βόλτα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγινε γνωστό στις αρχές το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος. Από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά αρχικά με φοβίες και όσο μεγάλωνε μια ασελγής πράξης ένα κοριτσάκι ο νονός του. Ο 59χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είναι από τα Χανιά, στις 21 Αυγούστου πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις βαρύτατες πράξεις που το αποδίδονται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακριτική αρχή Ρεθύμνου, καθώς μέσα στον Ιούλιο η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών, προέβησε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση κατεχομένων κυψελών για το έτος 2026 με λησοκόμη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνης. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τους γνωστούς ηθοποιούς Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 9 το βράδυ. Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα αναμένεται εύθερος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 23 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα 3η 25 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Δεν έχει τέλος η φαντασία των επιτίδιων που εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες και όπως αποδεικνύεται έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στους πολίτες να μπορέσουν να αντιληφθούν πότε πλέον έχουν πέσει θύματα απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν μία από τις δύο έξως ιδιωτημένους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, που είναι αρμόδιοι για τις συναλλαγές, εισήλθε μέσω της Google στο διαδίκτυο σε μία πάγια και συνηθισμένη διαδικασία προκειμένου να εισέλθει στο περιβάλλον της τράπεζας. Ωστόσο, ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην τράπεζα ήταν στην πραγματικότητα μία εικονική σελίδα πανομοιότυπη με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση, την ίδια ημέρα απέσπασαν τους κωδικούς που είχε βάλει στην ιστοσελίδα και περίμεναν ημέρες πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή, επιλέγοντας ώρα που δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτές οι ενέργειές τους. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 5 προχώρησαν σε συνολικά 55 συναλλαγές, μεταφέροντας συνολικό ποσό από λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης ύψους 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τράπεζες. Σοβαροτροχιωμένη εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες το βράδυ στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη της Γεργιούπολης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε πέζη γυναίκα και την εξφενδόνησε αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Η πτώση της ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό ώστε να αποφευχθούν ακόμη χειρότερες συνέπειες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο. Σε δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών προχώρησαν σήμερα το πρωί οι λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλωμιμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 15χρονος, ο οποίος είχε βγει για βόλτα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγινε γνωστό στις αρχές το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος. Από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά αρχικά με φοβίες και όσο μεγάλωνε με ασελγής πράξης ένα κοριτσάκι ονονός του. Ο 59χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είναι από τα Χανιά, στις 21 Αυγούστου πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις βαρύτατες πράξεις που το αποδίδονται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακριτική αρχή Ρεθύμνου, καθώς μέσα στον Ιούλιο η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών, προέβησε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση κατεχομένων κυψελών για το έτος 2026 με λησοκόμη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Περάματος η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τους γνωστούς ηθοποιούς Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 9 το βράδυ. Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 23 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα 3η 25 Αυγούστου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Πόλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δεν έχει τέλος η φαντασία των επιτίδιων που εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες και όπως αποδεικνύεται έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στους πολίτες να μπορέσουν να αντιληφθούν πότε πλέον έχουν πέσει θύματα απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν μία από τις δύο έξως ιδιωτημένους υπαλλήλους της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, που είναι αρμόδιοι για τις συναλλαγές, εισήλθε μέσω της Google στο διαδίκτυο σε μία πάγια και συνηθισμένη διαδικασία προκειμένου να εισέλθει στο περιβάλλον της τράπεζας. Ωστόσο, ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην τράπεζα ήταν στην πραγματικότητα μία εικονική σελίδα πανομοιότυπη με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση, την ίδια ημέρα απέσπασαν τους κωδικούς που είχε βάλει στην ιστοσελίδα και περίμεναν ημέρες πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή, επιλέγοντας ώρα που δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτές οι ενέργειές τους. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 5 προχώρησαν σε συνολικά 55 συναλλαγές, μεταφέροντας συνολικό ποσό από λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης ύψους 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τράπεζες. Σοβαροτροχαιωμένη εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες το βράδυ στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη της Γεργιούπολης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε πέζη γυναίκα και την εξφενδώνησε αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Η πτώση της ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, ώστε να αποφευχθούν ακόμη χειρότερες συνέπειες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο. Σε δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών προχώρησαν σήμερα το πρωί οι λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλωμημένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 15χρονος, ο οποίος είχε βγει για βόλτα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγινε γνωστό στις αρχές το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος. Από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά αρχικά με θομπίες και όσο μεγάλωνε με ασελγείς πράξεις ένα κοριτσάκι ο νονός του. Ο 59χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είναι από τα Χανιά, στις 21 Αυγούστου πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις βαρύτατες πράξεις που το αποδίδονται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακριτική αρχή Ρεθύμνου, καθώς μέσα στον Ιούλιο η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών, προέβησε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμή υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποπαρούν δήλωση κατεχομένων κυψελών για το έτος 2026 με λησοκόμη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνης. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τους γνωστούς ηθοποιούς Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 9 το βράδυ. Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου.
Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα αναμένεται εύθρος με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 23 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα 3η 25 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Δεν έχει τέλος η φαντασία των επιτίδιων που εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες και όπως αποδεικνύεται έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στους πολίτες να μπορέσουν να αντιληφθούν πότε πλέον έχουν πέσει θύματα απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν μία από τις δύο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, που είναι αρμόδιοι για τις συναλλαγές, εισήλθε μέσω της Google στο διαδίκτυο σε μία πάγια και συνηθισμένη διαδικασία προκειμένου να εισέλθει στο περιβάλλον της τράπεζας. Ωστόσο, ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην τράπεζα ήταν στην πραγματικότητα μία εικονική σελίδα πανομοιότυπη με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση, την ίδια ημέρα απέσπασαν τους κωδικούς που είχε βάλει στην ιστοσελίδα και περίμεναν ημέρες πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή, επιλέγοντας ώρα που δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτές οι ενέργειές τους. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 5 προχώρησαν σε συνολικά 55 συναλλαγές, μεταφέροντας συνολικό ποσό από λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης ύψους 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τραπεζές. Σοβαροτροχιωμένη εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες το βράδυ στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη της Γεργιούπολης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε πέζη γυναίκα και την εξφενδόνησε αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Η πτώση της ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό, ώστε να αποφευχθούν ακόμη χειρότερες συνέπειες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο. Σε δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών προχώρησαν σήμερα το πρωί λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλωμιμένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 15χρονος, ο οποίος είχε βγει για βόλτα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγινε γνωστό στις αρχές το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος. Από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά αρχικά με θοπίες και όσο μεγάλωνε με ασελγείς πράξεις ένα κοριτσάκι ο νονός του. Ο 59χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είναι από τα Χανιά, στις 21 Αυγούστου πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις βαρύτατες πράξεις που το αποδίδονται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακριτική αρχή Ρεθύμνου, καθώς μέσα στον Ιούλιο η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών, προέβησε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση κατεχομένων κυψελών για το έτος 2026 με λησοκόμη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο Περάματος η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τους γνωστούς ηθοποιούς Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 9 το βράδυ. Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 23 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6. Σήμερα 3η 25 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
4: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28 34 0 20 737.
1: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μυλοποτάμου την 5η-27 Αυγούστου.
5: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
1: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
6: Αφιβολή μου ξοπλιαστή, στο νήμο σε δάνο.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Άιντες,
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
8: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
7: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Δεν έχει τέλος η φαντασία των επιτίδιων που εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες και όπως αποδεικνύεται έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στους πολίτες να μπορέσουν να αντιληφθούν πότε πλέον έχουν πέσει θύματα απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν μία από τις δύο έξω συνδετημένους υπαλλήλους της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, που είναι αρμόδιοι για τις συναλλαγές, εισήλθε μέσω της Google στο διαδίκτυο σε μία πάγια και συνηθισμένη διαδικασία προκειμένου να εισέλθει στο περιβάλλον της τράπεζας. Ωστόσο, ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην τράπεζα ήταν στην πραγματικότητα μία εικονική σελίδα πανομοιότυπη με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση, την ίδια ημέρα απέσπασαν τους κωδικούς που είχε βάλει στην ιστοσελίδα και περίμεναν ημέρες πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή, επιλέγοντας ώρα που δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτές οι ενέργειές τους. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 5 προχώρησαν σε συνολικά 55 συναλλαγές, μεταφέροντας συνολικό ποσό από λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης ύψους 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τράπεζες. Σοβαρό τροχαίωμα εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες το βράδυ στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη της Γεργιούπολης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε πέζη γυναίκα και την εξφενδόνησε αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Η πτώση της ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό ώστε να αποφευχθούν ακόμη χειρότερες συνέπειες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο. Σε δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών προχώρησαν σήμερα το πρωί λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλωμημένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 15χρονος, ο οποίος είχε βγει για βόλτα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγινε γνωστό στις αρχές το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος. Από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά αρχικά με φοβίες και όσο μεγάλωνε με ασελγείς πράξεις ένα κοριτσάκι ονονός του. Ο 59χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είναι από τα Χανιά, στις 21 Αυγούστου πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις βαρύτατες πράξεις που το αποδίδονται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακριτική αρχή Ρεθύμνου, καθώς μέσα στον Ιούλιο η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών, προέβησε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση κατεχομένων κυψελών για το έτος 2026 με λησοκόμη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνης. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τους γνωστούς ηθοποιούς Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 9 το βράδυ. Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην ΑΛΦΑ θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πλέον από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 23 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα 3η 25 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinmo Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
9: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Μπορώ
2: να... Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
0: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
0: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
0: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
0: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
0: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
0: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
0: Τηλέφωνο 28310 57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
0: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
8: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
2: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 770.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Δεν έχει τέλος η φαντασία των επιτίδιων που εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους για να εξαπατούν τους πολίτες και όπως αποδεικνύεται έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους, κάτι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο στους πολίτες να μπορέσουν να αντιληφθούν πότε πλέον έχουν πέσει θύματα απάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν μία από τις δύο έξως ιδιωτημένους υπαλλήλους της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, που είναι αρμόδιοι για τις συναλλαγές, εισήλθε μέσω της Google στο διαδίκτυο σε μία πάγια και συνηθισμένη διαδικασία προκειμένου να εισέλθει στο περιβάλλον της τράπεζας. Ωστόσο, ο σύνδεσμος που οδηγούσε στην τράπεζα ήταν στην πραγματικότητα μία εικονική σελίδα πανομοιότυπη με το ψηφιακό περιβάλλον της τράπεζας. Οι δράστες, χωρίς να κάνουν καμία κίνηση, την ίδια ημέρα απέσπασαν τους κωδικούς που είχε βάλει στην ιστοσελίδα και περίμεναν ημέρες πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή, επιλέγοντας ώρα που δεν θα γινόταν εύκολα αντιληπτές οι ενέργειές τους. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, χθες τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 5 προχώρησαν σε συνολικά 55 συναλλαγές, μεταφέροντας συνολικό ποσό από λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης ύψους 150.000 ευρώ σε διαδικτυακές τράπεζες. Σοβαροτροχιωμένη εγκατάλειψη σημειώθηκε χθες το βράδυ στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της αερογέφυρας πάνω από τη λίμνη της Γεργιούπολης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε πέζη γυναίκα και την εξφενδώνησε αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Η πτώση της ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό ώστε να αποφευχθούν ακόμη χειρότερες συνέπειες. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο. Σε δύο νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών προχώρησαν σήμερα το πρωί οι λιμενικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό δύο λέμβων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλωμημένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 30 άτομα, ενώ στη δεύτερη εντοπίστηκαν περίπου 54 μετανάστες. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στο πλαίσιο έρευνας για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ. Το περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι στα Μυριοκέφαλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 66χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί. Ένα ακόμη περιστατικό με ανήλικο και κατανάλωση αλκοόλ καταγράφηκε στο Ρέθυμνο, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό για την πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε αλκοολούχα ποτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 15χρονος, ο οποίος είχε βγει για βόλτα, βρέθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και έγινε γνωστό στις αρχές το περιστατικό. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος. Από την τρυφερή ηλικία των 4 ετών φέρεται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά αρχικά με θομπίες και όσο μεγάλωνε με ασελγής πράξης ένα κοριτσάκι ο νονός του. Ο 59χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είναι από τα Χανιά, στις 21 Αυγούστου πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τις βαρύτατες πράξεις που το αποδίδονται. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακριτική αρχή Ρεθύμνου, καθώς μέσα στον Ιούλιο η μητέρα του κοριτσιού, το οποίο σήμερα είναι 14 ετών, προέβησε καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Στόχος είναι πλέον η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποπαρούν δήλωση κατεχομένων κυψελών για το έτος 2026 με λησοκόμη του Ρεθύμνου, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνης. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος η θεατρική παράσταση Sexy Laundry με τους γνωστούς ηθοποιούς Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 9 το βράδυ. Επίσης, αύριο Τετάρτη στις 8.30 στην Αλφά θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται εύθρος με θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 23 και 36 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα 3η 25 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand, σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

πάνω. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, γιατί πια τελειώνει.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
4: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
15: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
14: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
16: Αφιδονή μου ξοπλιαστή, στο τίμο σε βάνω.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
16: Άιντες,
14: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΦΕ.
17: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
18: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
17: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιταλος FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το πλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότιων καλών λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μιλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μιλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ιταλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
5: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge.
2: Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy Gym στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
0: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
2: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
8: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο κύμο σε βάνο.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
8: Άιντες,
2: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος ΟΘΕ.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
10: Άμα σε έχω στην καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
9: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-770.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιόταχη, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
1: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
9: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
9: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
8: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
9: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310 74 874 ή 28311 81 243.
9: Φροντιστήριο το Μίστο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: You're my lover, undercover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28 34 0 22 330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου, την 5η 27 Αυγούστου.
14: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
13: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
15: Αφιδονή μου ξοπλιαστή, στο τίμο σε βάνω.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
15: Άιντες, έλα,
13: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΘΕ.
16: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
17: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
16: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν η συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28310 24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
12: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
11: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
13: Αφιδονή μου ξοπλιαστή, στο κύμο σε βάνω.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
13: Άιντες,
11: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΦΕΜ.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας

0: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: Γάμα ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελί διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
12: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
0: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 77.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Ποιο άνθρωπος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310 24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
7: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στον χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτική πολιτική. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά.
9: Αλυσοπρίωνα.
10: Θερμοκήπια κήπου.
9: Τσεκαστικά.
10: Αντλίες.
9: Πλυστικά.
10: Είδη συνεργείου.
9: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
9: Τηλέφωνο 28310 5070.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
9: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
15: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28-3400-22-431 και 6986-380-160.
12: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
16: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
12: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
16: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
12: Ορίστε.
16: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
17: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28-3400-23-660.
18: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
8: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 2834-0-20-737.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η-27 Αυγούστου.
15: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
14: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
16: Αφιβολή μου ξοπλιαστή, στο κύμο τεσεβάνω.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
16: Άιντες,
14: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΘΕ.
17: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
18: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
17: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μηλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιόταχη, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μιλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μιλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς.
3: αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
10: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
6: μας έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
7: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελί Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 770.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
2: Talos FM 88,6.
3: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
2: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
4: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
2: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
2: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
14: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
14: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
14: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλέφωνο 28340-20737.
15: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία του Ασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
6: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
7: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
7: Γάμα ΕΠΑΛ.
6: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
7: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
8: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
9: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
8: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
10: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο κύμα. σε βάρω.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
10: Άιντες, έλα να λούσεις.
11: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΦΕ.
10: Να λούσεις τα μαλλιά.
12: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
13: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
12: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιόταχη, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μιλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μιλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους βαπνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφιλές Ίδρυμα.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μιλοποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
10: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
1: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
11: Αφιδονή μου ξοπλιαστή στο νήμο τεσεβάνο.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
11: Άιντες,
1: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Ορθέ.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
8: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊντσάκης στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
9: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μελοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλέφωνο 28340 20 737.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
15: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
14: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μηλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 7.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότιων καλών λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μιλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μοντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μιλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, αργυρό πλεμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
0: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: τηλέφωνα 28-3400-22-431 και 6986-380-160.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28-310-74-874 ή 28-311-81-243.
10: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, πάει θα είμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλιοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Πάνι
5: πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
8: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
5: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
9: Αφιδονή μου ξοπλιαστή, στον κύμο σε δάνο.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872, είσοδος 5 ευρώ.
9: Άιντες,
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΘΕ.
10: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
11: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
10: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρό τροχαιοδή στοίχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε

0: Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στον Ορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

μη ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28 310 24 111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα άνοιξε ξανά.
8: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
7: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
8: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
7: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
8: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
8: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
9: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 2834-0-22-007.
10: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
12: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
13: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
17: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
16: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-7.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα

0: Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
2: και ακόμα ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
1: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλέφωνο 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
9: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
8: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέμ.
10: Αφιδονή μου σοπλιαστή, στο νήμο τεξεδάνο.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
10: Άιντες, έλα,
8: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΟΘΕ.
11: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
12: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
11: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιόταχη, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών.

0: ετών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
3: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
3: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
3: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
8: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
7: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694 293 6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονοεί νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 28 34 0 22 263 και 694 65 74 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28-3402-431 και 6986-380-160.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
12: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
11: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μιλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972-271-771.

Πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαιοδή στοίχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότιων καλών λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέμιλο ποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 4 74 94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας, φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη. Πολυετή εμπειρία. Συνεχή ενημέρωση για όλε τι νέε εξελίξει. Διασφάλιση ποιότητα με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμε λύσει και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
6: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. και φυσικά σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι, στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξενογλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
8: Γάμα ΕΠΑΛ.
3: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνη σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
6: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ Μιλοποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
9: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
6: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στο Νορθέ.
10: Αφιβολή μου σοπλιαστή στο κύμο σε βάνο.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
10: Άιντες, έλα,
6: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Σορθέ.
11: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
12: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
11: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μιλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Το δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μυλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους απνέων από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
1: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
3: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
2: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
2: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
3: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.

0: για την ποιότητα των προϊόντων μας.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω για οικίες». Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελή διοργανώνει το Πανηγύρι της Αγίας Ζώνης την Δευτέρα 31 Αυγούστου με τον Αντώνη Μαρτσάκη.
9: Άμα σε έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ. Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
3: Ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης και το συγκρότημά του στο Ρουμελή Μυλοποτάμου την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ανήμερα της Αγίας Ζώνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 271 777.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο στο ύψος του Βενεράτου, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γιοταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, φέρεται να κατέληξε λίγο αργότερα. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι συνοδηγός του αγροτικού οχήματος, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος. Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τίθεται ολόκληρη η Κρήτη σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η αυξημένη επικινδυνότητα καλύπτει και τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, γεγονός που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα ανήλικος, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο και πρόκειται για έναν 16χρονο, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας συμπτώματα μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο Αύγουστος για την εστίαση στο Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο η αυξημένη κίνηση του μήνα να είναι αρκετή για να καλύψει τις σημαντικές απώλειες του Ιουλίου. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται με μεγάλες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα, κρατώντας τους επαγγελματίες της εστίασης σε διαρκή αναμονή για το τελικό ταμείο. Παράλληλα, η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τις επιχειρήσεις που σήμερα γονατίζουν από τις πρωτοφανείς επιβαρύνσεις που έχει υποστεί ο κλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Ρεθύμνου, Μιχάλη Χάσικο, ο Αύγουστος κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση της τάξης του 4-5%. Το βλέμμα ωστόσο στρέφεται στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δύο μήνες που παραδοσιακά μπορούν να δώσουν νέα όθηση στην αγορά. Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, ανοιχτά του Νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος μετέφερε 45 ανθρώπους, ενώ εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex. Υπενθυμίζω ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί δύο διαφορετικές Λέμβοι στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα. Ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού γίνεται στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο νέων φρεγατών. Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και οι αρχηγοί των πολεμικών ναυτικών των δύο χωρών. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, σήμερα Τετάρτη στην Αλφά Μιλοποτάμου, θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ το φεστιβάλ κριτικής μουσικής Κώστας Μουντάκης. Αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Νορθέ Μιλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου με τους καλλιτέχνες Βασίλη και Αντώνη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλέργη. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 37 βαθμών Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
3: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
2: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
3: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
2: Ορίστε.
3: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ίση.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμιλο ποτάμου την 5η 27 Αυγούστου.
3: Τα πιο γλυκά και τρίφερα. Τα πιο γλυκά και τρίφερα.
2: Ο Βασίλης και ο Αντώνης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Καλέργης ανήμερα του Αγίου Φανουρίου στον Ορθέμ.
4: Αφιβολή μου ξοπλιαστή στο νήμο τεσεβάνο.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6981-806-872. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Άιντες, έλα,
2: διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος ΟΘΕ.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα.